on your way.

Mm-hmm.

Καλημέρα σας, ακούτε το Pan Galactic Rock Blaster σε μια εκπομπή εκτός του στούντιο του Strummer Radio. Κάνουμε μια εκπομπή από μακριά, θα δούμε πώς θα μας βγει. Ακούσαμε στην αρχή, εδώ για εισαγωγή, ένα κομμάτι από τον Steve Solomar και μια συλλογή παλιά. Ο Steve Solomar, ένας πειραματιστής της μουσικής από τη δεκαετία του 80, είχαν φτιάξει, συμμετείχε σε μια συλλογή, το Do The Marrow, που είναι από αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτει κανείς στα αρχεία όταν ψάχνουμε την μουσική των παλιότερων δεκαετιών. Μετά έφτιαξε, συμμετείχε στο Spherical Objects, αυτό ήταν ένα έτσι ωραίο ατμοσφαιρικό κομμάτι, το Forward, για εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Και πάμε και σε κάτι άλλο επίσης από τα παλιά δεκαετία του 80, μια μπάντα πολύ ενηγματική, στην οποία, την οποία μου εισήγαγε ο φίλος και συμπαραγωγός Ιωάννης, The Revolutionary Army of the Infant Jesus. Υπάρχουν, είναι από το Liverpool, από τη δεκαετία του 80 και αυτή, αλλά τώρα πρόσφατα, πέρυσι, πρόπερσι, βγάλανε ένα καινούριο άλμπουμ, The Dream We Carry, ένα EP, και από αυτό θα ακούσουμε το Remnants.

Αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε ήταν η Werkmeister, μια μπάντα που ανακάλυψα στο Vienna Bluebird Festival και μου έκαναν αρκετή εντύπωση. Αγόρασα τον δίσκο τους που είχαν βγάλει μόλις τότε, το Kairos, και ακούσαμε από αυτό το Tyrannus. Πάμε τώρα έτσι λίγο ατμοσφαιρικά που έχει ξεκινήσει η εκπομπή σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό Κυριακής, να ακούσουμε και κάποιους άλλους που έτσι φτιάχνουν μια ωραία μουσική instrumental, οι Harris, και που έχουμε ακούσει και άλλες φορές από το άλμπουμ τους Ghosts. Θα ακούσουμε το I Think, I Think.

Και αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε για να περάσουμε έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα, όχι πολύ λίγο, είναι η Phantom Four, μια μπάντα από την Ολλανδία, οι οποίοι παίζουν αυτό το surf instrumental, twangy guitar style, πολύ ωραίο, και επιμένουν σε αυτό. Έχουν βγάλει ένα single τώρα, αυτό είναι το κομμάτι Wolfa, από αυτό το single που βγάζουν τώρα τον Οκτώβριο, 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε λέει εδώ. Και αυτό μας δίνει μια ευκαιρία να περάσουμε έτσι λίγο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το στυλ που παίζει αυτή την Αμερικάνα folk garage σχεδέλε, πώς θα την πω, όλα μαζί. Ο Kevin Morby, τέλος πάντων, ο οποίος σιγά σιγά απορροφώ το τελευταίο του άλμπουμ που έβγαλε φέτος το Μάιο, νομίζω το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε ένα ακόμα ωραίο κομμάτι από εκεί, I Ride Passenger, ό,τι και σημαίνει αυτό.

Και αυτός εδώ ήταν αυτός ο τύπος που έχει μια μπάντα, τη λέει White Lighters, και πάντα επιστρέφω σε αυτό το άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, Beaker Boy από το 22, ενώ βλέπω ότι έχει βγάλει και άλλες κυκλοφορίες, αλλά αυτό το άλμπουμ είναι που δεν έχω απορροφήσει ακόμα τι είναι το καινούριο του υλικό, οπότε ακούσαμε από αυτό το κομμάτι Room for Rent, και να πούμε ότι διάλεξε αυτό το όνομα White Lighters επειδή υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι οι λευκοί αναπτήρες φέρουν ατυχία, γιατί όλοι οι μεγάλοι του ροκ που πέθαναν νωρίς, ο Τζίμι Χέντριξ και άλλοι, τέλος πάντων, είχαν λευκούς αναπτήρες. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά τέλος πάντων είναι ωραίο να το έχει κανείς, να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο όνομα. Και πάμε και στους Καναδούς Knitting, οι οποίοι συναντήθηκαν στην πανδημία, όπως πάρα πολλά σχήματα από αυτά που υπάρχουν τώρα τελευταία, και έχουν βγάλει ένα ωραίο άλμπουμ, το Souvenir, και θα ακούσουμε το κομμάτι Here Comes.

Αυτό εδώ ήταν ένας τύπος από την Κορνουάλη, νομίζω, τον Glastonbury, Jack Besant, Βρετανός, ο οποίος είναι μπασίστας σε μια straight rock μπάντα, η οποία δεν την γνώριζα, η Reef, που έχουν μια σχετική επιτυχία σε αυτό το standard rock, hard rock ιδίωμα των τελευταίων, από το 90 και μετά. Αλλά εδώ έχει και τη δικιά του μουσική, έχει δύο albums και αυτό μου άρεσε έτσι, αυτό το single BMX λέγεται, που μόλις κυκλοφόρησε και το ακούσαμε. Και συνεχίζουμε έτσι σε ένα μείγμα παλιών και νέων ακουσμάτων, οι Black Angels, σε αυτό το στυλ, στο ιδίωμα, πάμε στην Αμερική δηλαδή, στο Τέξας. Και από το Wilderness of Mirrors, ένα άλμπουμ που από αυτά που έχω ακούσει περισσότερο από αυτούς για διάφορους λόγους, ίσως επειδή τους ανακάλυψα πρόσφατα, θα ακούσουμε το 100 Flowers of Paracousia. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων, το ακούμε.

Για να δούμε τώρα. Τώρα νομίζω είμαστε καλά. Τι να κάνω, πολλές φορές τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θέλουμε, αλλά βρίσκουμε λύσεις τελικά. Είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω τι γίνεται, είμαστε άτυχοι. Ακούσαμε λοιπόν να πω ότι ξεκινήσαμε έτσι αυτή την εναλλαγή με τους πώς λέγονται τώρα. Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τους Twisted Teens και μάλιστα δύο κομμάτια. Ένα group το οποίο μου έκανε εντύπωση. Το άκουσα ένα κομμάτι σε ένα DJ set που κάνει ο φίλος μας ο Φώτης στο Modlove και μετά εμφανίστηκε και ο Σοκράτης. Άρχισαμε να συζητάμε για τους Twisted Teens, οπότε τους έψαξα. Είναι ένα group από τη Νέα Ορλεάνη μάλιστα, που δεν έχουμε πολλά σχήματα από αυτό το μέρος του κόσμου. Και έχουν βγάλει, είναι τρομεροί στην παραγωγικότητά τους, έχουν βγάλει νομίζω τρεις κυκλοφορίες μέσα στο 2026, οπότε δεν τους προλαβαίνεις. Αυτό, ακούσαμε δύο κομμάτια όμως από αυτό το άλμπουμ που άκουσα περισσότερο, το Florida Water Blues. Ήτανε η Χαβελίνα όπως το λένε και το άλλο κομμάτι, ποιο ήταν τώρα, πέρασε και κάποια ώρα από τότε. Ήταν το Why Did You Miss Me, ναι, με ένα ωραίο κομμάτι που βλέπει κανείς με ένα ριφάκι ας πούμε και την ατμόσφαιρα όμως που έχει ένας βιρτουόζος του rock and roll που θέλουμε να ακούμε, της psych τέλος πάντων κατεύθυνσης, μπορεί να φτιάξει ένα τρομερό συνέστημα μέσα από ένα τέτοιο απλό κομμάτι. Και μετά περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα, περάσαμε σε λίγο να δούμε και τι συμβαίνει γύρω μας όσον αφορά τα live τουλάχιστον, τις ζωντανές εμφανίσεις που έχουμε στη χώρα μας. Είμαστε τυχεροί αυτό το φθινόπωρο, υπάρχουν. Πάλι δεν προλαβαίνεις πού να πας, ας πούμε. Είχαμε τους Οτέχρα, αν τους προφέρω σωστά. Εγώ τους άκουσα στη Θεσσαλονίκη σε μια καταπληκτική εμφάνιση. Δεν βρήκα κάτι να χωρέσω από αυτούς. Μια καταπληκτική εμφάνιση Οτέχρα σε σκοτεινό χώρο. Στο απόλυτο σκοτάδι παίξαν τη μουσική τους και μπορούσες να. Μόνο με τη μουσική και το αίσθημα της παρουσίας σε αυτό το χώρο να ταξιδέψεις. Να ταξιδέψεις γενικώς. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία σε ένα γεμάτο Block 33 πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και μετά προχτές μάλλον, είχαμε τους Buzzcocks στο κύτταρο, γι' αυτό και ακούσαμε αυτά τα κομμάτια. Έχουν και ένα καινούριο άλμπουμ. Τελικά είναι συγκινητικό να βλέπεις τώρα τους Buzzcocks να παίζουν. Ο ένας από αυτούς φυσικά έχει φύγει και από τη ζωή, που είναι δυσάρεστο. Η μπάντα πάντως συνεχίζει. Just a dream I followed ακούσαμε. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε και ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να το ακούσω και μου έκανε τη χάρη και το παίξανε, το Promises.

Αυτοί εδώ πέρα ήταν οι Young Gods, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για μένα τουλάχιστον. Ξεκίνησαν το 1987 να βγάζουν μουσική που τότε μας έκαναν μεγάλη εντύπωση με το είδος του θορύβου το οποίο παρήγαγαν και ταυτόχρονα έδειχναν και ότι έχουν απορροφήσει όλη την ιστορία του rock and roll μέχρι τότε. Παίζοντας αυτή τη διασκευή του Gary Glitter Did You Miss Me, και έχουν και πολύ χιούμορ και μας έκαναν την τιμή για πρώτη φορά να παίξουν στην Ελλάδα προχθές, οπότε πήγαμε τους ακούσαμε και αυτό το κομμάτι το παίξανε στο τρίτο encore, πολύ αγαπημένοι οι Young Gods, και έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε Blurred, λέω να ακούσουμε λοιπόν σήμερα ένα ωραίο κομμάτι, Phone Monica.

Πιάσαμε τώρα όλα τα έτσι, αγαπημένα κομμάτια που βρήκα έτσι αποθηκευμένα κάπου και δεν νομίζω ότι τα έχω παίξει. Pylon και το Gravity ήταν αυτό που ακούσαμε από τη δεκαετία του 80 και κάποιοι ξεχασμένοι οι οποίοι δυστυχώς δεν βγάζουν άλλο μουσική, η Kikagaku Moyo από την Ιαπωνία. Ας ακούσουμε και αυτούς, από αυτούς ένα ωραίο κομμάτι, το Nana.

Στα αυτή εδώ είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη που δεν ήξερα ότι ο Jim Jarmusch είναι τόσο ενεργός εκτός από το να είναι δημιουργός κινηματογραφιστής και στη μουσική. Είχα την εντύπωση ότι όπου ακούγεται το όνομά του ήταν λόγω του της μουσικής, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ενεργός και εδώ έχει κάνει μια συνεργασία με έναν Ολλανδό. Άλλη περίεργη περίπτωση, ο οποίος φαίνεται να είναι, η ειδικότητά του είναι να παίζει λαούτο. Αλλά τώρα έχουν φτιάξει αυτό το σχήμα στο οποίο παίζουν, φτιάχνουν μια μουσική όπως αυτή που ακούσαμε, η οποία είναι μια άλλη έκφανση του ροκ που μας αρέσει. Φωνητικά κάνει η Courtney Barnett, εμφανίζεται και αυτή, και αυτό είναι πολύ θετικό. Και κάνουν περιοδία μαζί, αυτό το σχήμα των Joseph Van Wissem, είναι ο Ολλανδός μουσικός με τον Jim Jarmusch. Αυτό ήταν ένα single, το Never Like You Said, το οποίο όμως είναι η εισαγωγή σε ένα άλμπουμ που έχουν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει, έχουν βγει δύο κομμάτια, το ηχογράφησαν στην Πολόνια, λέει εδώ της Ιταλίας, και περιοδεύουν, μένουν στη Νέα Υόρκη, αλλά περιοδεύουν τον κόσμο, παίζουν και μουσική, πολύ ωραία. Και πάμε τώρα και σε κάτι άλλο που με εντυπωσίασε. Μία μπάντα από το Newcastle, οι Τζόρντις αυτοί λοιπόν, οι οποίοι ονομάζουν τον εαυτό του Silk Road, έχουν βγάλει ένα άλμπουμ το οποίο λέγεται No Funeral, αυτό είναι το album, No Funeral. Εδώ λέει πάντως ότι στο Bandcamp ότι Silk Road may rest in peace forever, δηλαδή σαν να σημαίνει ότι δεν θα ξαναπαίξουν, τελειώνουν εδώ την δημιουργία τους, αλλά θα δούμε. Και θα ακούσουμε από τους ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο όμως είναι εντυπωσιακό γιατί μου θυμίζουν πάρα πολύ τους πειραματισμούς και το είδος του ροκ που κάνουν οι Uranium Club σε άλλα κομμάτια και σε αυτό λίγο, αλλά είναι πολύ πιο πολυσχηδές, είναι λίγο μακρόσιτο, τώρα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε από τους Silk Road, το American Town.

Εδώ είναι οι γνωστοί μάλλον Αμερικανοί liars, οι οποίοι υπάρχουν εδώ και 2 δεκαετίες. Δεν είχαμε ακούσει πολλά για αυτούς, νομίζω, τουλάχιστον εγώ, και εδώ επανέρχονται με ένα single, το I Speak Kalamazoo, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα οδηγήσει και σε ένα άλμπουμ, το οποίο έχει έναν τίτλο λίγο προβοκατόρικο. Ban on plastic bags, bans, λέει. Τι θέλουν να πούνε εδώ πέρα είναι να προκαλέσουν λίγο οι liars. Και να πάμε τώρα και σε ένα άλλο group, το οποίο δεν περίμενα τέτοια μεταλλαγή. Έχουν ένα αρκετά δυνατό ήχο, η Strawman Army. Αλλά εδώ το αλλάζουν λίγο και έχουν βγάλει ένα πολύ ωραίο single, το Striking Home.

εδώ ήταν η CS Cleaners, μια μπάντα από τη Νέα Υόρκη, η οποία κρατάει επίκαιρο στο προσκήνιο την τρέλα που κουβαλάει η εξέλιξη του punk, του noise rock, όλα αυτά που εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν παιχτεί, τα ξαναπαίζουν με έναν τρόπο που συναρπάζει και δεν μπορεί παρά να μας τραβήξουν την προσοχή. Αυτό ήταν το κομμάτι What's That, από ένα άλμπουμ το οποίο λέγεται What's This. Είναι και πανέξυπνη συνήθως αυτή η δημιουργή. Και πάμε να ακούσουμε έναν άλλον συνθέτη, τον Dave Verlier. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του ή είναι μία μπάντα, και αυτό είναι μία καινούρια κυκλοφορία. Είναι το Ideale.

Εδώ ήταν η Καναδή Noble Rot από το Τορόντο, νομίζω, του Καναδά. Είναι ένα project δύο μουσικών. Ο ένας είναι ο... τα ονόματα τους... δεν ξέρω τον... Alex Atkins λέει εδώ πέρα, τον Meds, και ο Graham Walsh τον Holy Fuck. Τους ακούσαμε επειδή είχαν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι με τον Colin Newman, νομίζω, και τους Immersion, αυτό το group που έχει. Τότε είχαν βγάλει ένα άλμπουμ το 23, το Heavenly Bodies Repetition Control, και μέσα από αυτό ακούσαμε το Medicine, αυτό είναι από το 2023. Και κάπου εδώ νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του ελαφρώς επεισοδιακού, αλλά ελπίζω ευχάριστου για σας, Pangalactic Rock Blaster, μακριά από το στούντιο του Strummer Radio, αλλά πάντα κοντά σας μέσα από τις δυνατότητες τις δικτυακές που έχουμε. Και θα κλείσουμε έτσι με ένα διαφορετικό κομμάτι. Όλα ήταν λίγο πολύ διαφορετικά, νομίζω, και λίγο σκληρά τα κομμάτια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Γιώργος Καράς, ο μπασίστας από τις Τρύπες, τον ακούω πολύ καιρό, έχει και μια δραστηριότητα στα social media και κάπου τον παρακολουθώ, και έχει βγάλει το 24, νομίζω, ένα άλμπουμ «Τα υλικά της χαράς». Είναι ένας από τους ανθρώπους που μας συγκινούν, γιατί μας θυμίζουν τις καταβολές μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι και με αυτό να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή Κυριακή, να ακούτε πολύ Strummer Radio με το πολύ δυνατό πρόγραμμα της Κυριακής, και θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η αλήθεια είναι ότι έφερα λίγο αλλοπρόσαλες μουσικές μεταξύ τους, ενώ θα δούμε πώς θα πάει. Όπως και να έχει, το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε, πίσω από τις μουσικές και τις λέξεις είναι ο Ιωάννης.

Μέσα στο φόβο υπάρχει μια μανιασμένη οργή. Όλοι φοβούνται τώρα, φοβούνται σε βαθμό τρέλας. Όλοι οι πυθύνοι, οι μικροϋπάλληλοι και οι καλοσυνάτες γυναικούλες τους, όλοι οι στρατιώτες που περιφέρονται στους στρατώνες και εύχονται να ήταν πίσω στον πόλεμο. Όλοι οι φτωχοί αγρότες που δίνουν σχεδόν τσάμπα τα προϊόντα τους. Όλοι οι δάσκαλοι που δεν πιστεύουν πια αυτά που γράφουν τα βιβλία τους. Όλοι είναι έντρομοι και σύντομα ο φόβος τους θα μετατραπεί σε οργή. Θέλεις να το δεις αυτό, αγαπητέ μου Άμπελ? Όχι βέβαια. Αν δεν σε έχουν ξυλοκοπήσει στο μεταξύ μέχρι θανάτου, θα προτιμάς να παρουσιάζεις το νούμερό στο Νότιο Πόλο από ότι εδώ στο Βερολίνο, όταν οι υποταγμένοι ξεσηκωθούν και ο φόβος τους μετατροπεί σε οργή. Είναι ένα απόσπασμα από την ταινία του Ιτμαρ Μπέργκμαν, «Το αυγό του φιδιού», με αφορμή τα τελευταία φασιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ελευσίνα.

Το πραξικόπημα του Χίτλερ θα αποτύχει. Η απήγηση των δυνάμεων του εθνικοσοσιαλισμού είναι ακόμα περιορισμένη, αλλά σε αυτή την περιδίνησή του σε μια κοινωνία που ζει την παρακμή της, ο Έμπελ θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το αυγό του φιδιού που επώζεται αργά αλλά σταθερά και απροκάλυπτα.

Οι άνθρωποι μιλούν πολύ για εθνικά χαρακτηριστικά. Οι Γερμανοί είναι το ένα, οι Ιάπωνες το άλλο, οι Αμερικάνοι το τρίτο, ανοησίες. Ο άνθρωπος είναι μία άβυσσος και νιώθω ήλιγκο όποτε κοιτάζω στα βάθη τους. Οι άνθρωποι χάνουν, ξέρετε, τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους και τις επιθυμίες τους και δεν έχουν πια ούτε ελπίδες. Ο πειθμένας χάνεται και η άβυσσος χάσει και απειλητική.

Remember!

0: Καλησπέρα, τρελιομάνια και σήμερα, 11 Οκτωβρίου.
1: Καλησπέρα, είμαι η Εύη.
0: Εγώ ποια είμαι?
1: Εσύ είσαι η αρετρέλα μας.
0: Αυτά είναι. Αρετρέλα και φάζ.
1: Για πάμε. Και φάζ και μπάζ σήμερα, λίγο τρέλα, λίγο soul, κάποια ψέματα, σπασμένα πιάνα.
0: Αυτό με τα πιάνα θα σου πω.
1: Ναι, άσε, θα το δούμε.
0: Και
1: μια διαδρομή στραβή, τρελή, groove, funk, buzz
0: και την υπέροχη τέχνη του να μην ξέρεις ακριβώς που πηγαίνεις, σαν να έχεις πατημένο ένα fuzz pedal.

0: Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ξεκινάμε τόσο ήρεμα, πραγματικά.
1: Και τόσο σύντομα.
0: Και αυτό, σωστά. Και τι έχουμε εδώ τώρα. Cosmos Sheldrake είναι ο συνθέτης, ο Βρετανός πολιοργανίστας και ανθρωπολόγος με ένα τίτλο Ifs, Possibles and Cults. Και τι σημαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένας τίτλος που υπάρχει στην ταινία The Digger, την οποία και είδα μες τη βδομάδα. Δεν λέω όμως πολλά, γιατί πολλοί μπορεί
1: γιατί
0: να μην
1: εγώ έχουν... δεν την έχω δει ακόμα.
0: Σίγουρα εσύ και ίσως και άλλοι. Οπότε θα σας αφήσω με μία αίσθηση μυστηρίου για λίγο. Και ο τίτλος είναι από μόνος του ένα μικρό παιχνίδι με την πιθανότητα. Ifs, possibles and coulds, τρία μικρά ίσως, πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δηλαδή,
1: αν οι πιθανότητες, αυτά που θα μπορούσαν, αυτά που δεν θα μπορούσαν, τελικά πάμε στις βεβαιότητες. No, no, no, you don't love me. And I know. Don Penn, λοιπόν, η οποία ηχογράφησε αυτό το τραγούδι αρχικά το 1967, σε ηλικία μόλις 15 ετών, στο θρυλικό Studio One, στο Kingston, στη Τζαμάικα. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία αργότερα, το 92-94, εκεί που οι Steely and Clive έδωσαν μια νέα σύγχρονη dancehall παραγωγή. Εδώ όμως θα το ακούσουμε στην αρχική του εκτέλεση.
0: Η οποία είναι και πιο ωραία.
1: Και πιο ωραία και πιο... μας αρέσει περισσότερο και πιο groovy.

0: Ξέρεις ότι του έχω αδυναμία αυτού νου του τρέλιακα του Κεσάντα.
1: Το βλέπω.
0: Άντριαν Κεσάντα λοιπόν σε ένα νέο single, το οποίο λέγεται 33 Degrees. Και ένα single που μόλις βγήκε, 29/9, ένα οργανικό hip-hop alternative rock. Και έχει μια, ας πούμε, σημασία αυτό, γιατί συνδέεται με ένα καινούριο compilation album, το οποίο λέγεται Contra Eyes Volume 1. Ice Out, και κυκλοφόρησε τώρα ένα project που είναι μια καλλιτεχνική ακτιβιστική συλλογικότητα, και το 33, οι 33 βαθμοί είναι το σημείο τήξης του πάγου. Τι σημαίνει τώρα λοιπόν εδώ? Μια τεράστια συλλογή, 47 κομμάτια, πολλά ονόματα, με μη κερδοσκοπικό οργανισμό Build Art Make Change.
1: Ναι, να πούμε ότι το Contra Ice είναι αντί Ice, ενάντια στον Ice δηλαδή, και mm-hmm. το σημείο τήξης αναφέρεται στο σημείο τήξης του πάγου, έτσι. Και η έμπνευση ξεκίνησε από την σύλληψη και την κράτηση ενός πλανόδιου πολιτή στο Λος Άντζελες, του Αμπρόσιο Ενρίκε Λοζάνο. Οργανώθηκε από τον ιδρυτή μη κερδοσκοπικού οργανισμού Build Art Make Change, Dali Colorado. Το άλμπουμ λοιπόν, εκτός από τον Άντριαν Κεσάντα εδώ της αγαπημένης αρετής, έχει συμμετοχές και από άλλα ονόματα, από Bikini Kill, από Beastie Boys, από Tom Morello και κάποιους άλλους ακόμα.
0: Τους αγαπημένους Beastie Boys της αγαπημένης Εύης.
1: Παρακάτω οι Beasties. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλον αγαπημένο, Crush, Big Crush, τον Alan Vega. Και μόλις λίγες εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει το ιστορικό πρώτο προσωπικό του άλμπουμ το 1980, θέλοντας να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και μόνος του χωρίς τον μόνιμο συνεργάτη του Martin Rev του Suicide, βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Είναι Ιούλιος του 1980 λοιπόν, στο Max Kansas City Club της Νέας Υόρκης, και τον συνοδεύει ο νεαρός τεξανός κιθαρίστας Phil Hawk. Μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό rockabilly blues ηλεκτρονικό θόρυβο, και αυτή η ηχογράφηση παρέμενε ακυκλοφόρητη για 46 χρόνια. Ανακαλύφθηκε στα αρχεία του Alan και θα κυκλοφορήσει επίσημα το Νοέμβριο τώρα του 2026 με τίτλο Live at Max's Kansas City. Ακούμε λοιπόν το Jukebox Baby.
2: Rock out shit.

0: Yeah. All right.
1: Ωραίος ο Alan Vega. Τον περιμένουμε λοιπόν και τη νέα δουλειά να την ακούσουμε την επαιτειακή.
2: Τη νέα παλιά, ναι.
1: Τη νέα παλιά, ναι. Όλα νέα παλιά βγαίνουν τελευταία. Και πάμε σε ένα συγκλάκι του 2023 από ένα ελβετικό garage rock freak beat group, τους Jackets, και με ένα τίτλο που πολύ μου άρεσε. Life's not like the movies. Σόπα. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν,
2: αυτό περιμέναμε για να μάθουμε ότι
1: εδώ η Ελβετία μας κάνουν μάθημα. Garage Punk, Psychedelic Rock Trio λοιπόν, με έδρα τη Βέρνη της Ελβετίας. Δημιουργήθηκε το συγκρότημα το 2008 και έχει κερδίσει μια διεθνή φήμη για τις άγριες γεμάτες ενέργεια, ζωντανές, το εμφανής και το χαρακτηριστικό vintage 60s punk στυλ του. Η στίχη εδώ γραμμένη από τη front woman Jack Torreira, η Jackie Brucce, καταρρύπτουν τις ψευδεστήσεις των χολιγουδιανών ταινιών και τα εξειδικευμένα σενάρια.
2: Vintage freak beat και γερμανικά fuzz pedal.
1: Έτσι. Και το βινήλιο του είχε ενδιαφέρον ότι ήταν ένα κίτρινο-μαύρο βινήλιο της Τσαπούτα Records, αν τη λέω σωστά, και αποτυπώνει την αγάπη της μπάντας για τα B-movies και την retro pop art αισθητική. 300 μόλις κίτρινα αντίτυπα, τα οποία έγιναν αμέσως sold out.

Και θα κάνουμε, θα αλλαξοδρομήσουμε τώρα λίγο. Μετά από τον χαμό που έκαναν πέρυσι οι Geese, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω σε ένα EP που κυκλοφόρησαν το 2023 και το τραγούδι Jessie, ένα ψυχεδελικό country rock με λίγο soul πασπάλισμα. Ο Cameron Winter αποκάλυψε ότι για το δεύτερο κουπλέ ήθελε έναν πιο ανατολίτικο ήχο. Ζήτησε τότε από τον drummer Max Basing να φέρει ένα παλιό μισοχαλασμένο σιτάρ που είχαν από το Λύκειο όταν ήταν μαζί σχολείο. Όταν πήγε να αγοράσει χορδές, έμαθε ότι κόστιζαν $80 το πακέτο. Και τελικά, επειδή βαριόταν να αλλάξει και τις 18 χορδές του οργάνου, έπαιξε ολόκληρο το σημείο, χρησιμοποιώντας μόνο τη μία χορδή που είχε μείνει άθικτη. Το τραγούδι λοιπόν Jessie, όπως και οι περισσότεροι στίχοι του Winter, είναι εντελώς αφηρημένη, σουρεαλιστική, ανοιχτή σε διάφορες ερμηνείες. Εδώ λοιπόν, I believe, a power, in your power, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Για μένα σημαίνει καλύτερα να πιστεύεις στις δικές σου δυνάμεις πρώτα απ' όλα.

Προερχόμενη λοιπόν από το Τέξας, η The Albinos, Kent Shake. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που λένε, ήταν απόλυτα shake. Και ένα συγκρότημα λοιπόν από την επαρχία του Τέξας, από έντονα στοιχεία noisy garage psych rock, οι Texas Prairie Beatniks, όπως αυτό αποκαλούνται. Και εδώ φάς παραμορφώσεις, κιθάρες υπνοτικές, μία underground σκοτεινή εκδοχή της αμερικανικής επαρχίας. Ένα λάθος σε κάθε feedback της κιθάρας και κάθε κατέργαστη παραμόρφωση φάς, ακούγονται στο κομμάτι σαν αληθινές 100%. Το Can't Shake δεν είναι απλώς ένα alternative rock τραγούδι, αλλά η μουσική αποτύπωση προσπαθειών δύο ανθρώπων να ξεφύγουν από τα φαντάσματα του παρελθόντος τους. Και Can't Shake ήτανε, αλλά εδώ κάποιοι κουνί

0: κουνήθηκαν για τα καλά το τρίμερο.
1: Και κάποιοι δεν έχουν σταματήσει να κουνιούνται ακόμα.
0: Για πες, που γυρνάγατε.
1: Εγώ βρέθηκα στους Buzzcocks, δεν ξέρω για τα άλλα lives της εβδομάδας. Εκεί βρέθηκα την Παρασκευή το βράδυ, στο Κύταρο. Καταπληκτικό live, σφιχτό, ενεργειακό, πολύ ωραίος ήχος. Μαζί με τους Buzzcocks, πριν από αυτούς εμφανίστηκαν οι Stress, ιστορικό ελληνικό punk rock συγκρότημα από την Αθήνα του 80, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν punk με ελληνικό στίχο. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα Six Cities Sometimes που έπαιξαν χτες οι Buzzcocks και ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, ήταν από τα αγαπημένα μου της βραδιάς.

0: Buzzcocks και Buzz Karma, να ξέρεις.
1: Ναι, ας το Karma στην ησυχία του, γιατί άντε να βγει ο Οκτώβριος, έτσι.
0: Εδώ το διαλέξαμε για τον τίτλο, ξεκάθαρα.
1: Karma is a bitch.
0: Και οι Karma Brothers, ένα σχήμα που δεν ξέρουμε και πολλά, λειτουργούν ως ένα ανώνυμο κλειστό project ηλεκτρονικής μουσικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα πραγματικά τους ονόματα, μια πολύ συνηθισμένη τακτική σε πολλά underground και indie σχήματα της dance και τέκνο σκηνής. Και εδώ ακούσαμε λοιπόν το Karma is a Bitch από ένα ομώνυμο EP του 2023. Και το Karma τουλάχιστον δεν χρειάζεται introduction, το ξέρουμε. Αλλά ούτε και ο επόμενος καλλιτέχνης.
1: John Cale, και από το solo album του Fear του 1974, You Know More Than I Know. Έτσι. Σε αυτό το δίσκο και το τραγούδι, ο Cale έπαιξε τα περισσότερα όργανα μόνος του. Άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη βοήθεια άλλων σπουδαίων μουσικών, όπως Brian Eno και Phil Manzanera των Roxy Music. Και ενώ γενικά όλο το άλμπουμ είναι γεμάτο από άγριο πρωτοπάνκ, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ηρωνικά η πιο γλυκιά και μελωδική μπαλάντα του δίσκου. Ωστόσο πρόκειται για κάτι πολύ κοινικό, μιλάει για την αδυναμία όταν οι άλλοι γνωρίζουν περισσότερα και έχουν έτσι περισσότερο έλεγχο. Χρόνια κρυμμένο για τους λάτρεις του Cale, απέκτησε μεγάλη σημασία το 2023 όταν χρησιμοποιήθηκε σε μία πολύ φορτισμένη σκηνή της ταινίας Past Lives, Περασμένες Ζωές, της Selling Song. Την έχεις δει?
0: Μαζί την είχαμε δει.
1: Α, ναι, μαζί την είχαμε δει.
0: Ναι, ναι, σε μία free cinema day, με μηδενικό εισιτήριο μάλιστα, στο Ideal. Θυμάμαι ακόμα και το Ideal που τότε ήταν ακόμα οι τελευταίες του μέρες, νομίζω, πριν κλείσει.
1: Okay. Η σκηνή λοιπόν είναι μια συνάντηση δύο ανδρών σε ένα μπαρ. Είναι του παιδικού έρωτα της πρωταγωνίστριας και του σύζυγου της. Και καθώς οι δυο τους κάθονται μόνοι τους στην αμήχανη αυτή σιωπή, παίζει αυτός ο επαναλαμβανόμενος στίχος «You know more than I know». Έτσι, σαν να λέει ο ένας «ξέρεις εσύ περισσότερα», όχι «εσύ ξέρεις περισσότερα» για την γυναίκα που μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, «You know more than I know», εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα από εμάς.

0: You know more than I know. You know.
1: Maybe you know.
0: Okay. Δεν ξέρω τι ξέρεις, αλλά ξέρω ότι είχε γενέθλια και από τον John στον Tom York, λοιπόν. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά για τα 58 γενέθλιά του. Και εδώ τον ακούμε σε ένα τραγούδι δικό του, το Suspirium, αν το λέμε σωστά, από ένα soundtrack της ταινίας τρόμου Suspiria, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο. Δεν έχω δει την ταινία. Πολλές ταινίες τελικά έχουμε μέσα στη λίστα μας, βλέπω.
1: Έχουμε ακούσει περισσότερες από όσες έχουμε δει, μάλλον.
0: Ναι, δεν πειράζει. Πρόκειται λοιπόν για μια υποβλητική μπαλάντα πιάνου, στην οποία ξεχωρίζουν και εδώ τα χαρακτηριστικά φαλσέτο φωνητικά του York και μια γλυκιά απόκοσμη μελωδία φλάουτου. Ο York έγραψε το κομμάτι βασισμένος αποκλειστικά στην ανάγνωση του σενάριου, προτού καν δει πλάνα από την ταινία, και επηρεάστηκε από την ιδέα μιας ομάδας μαγισσών σε μια παράξενη κατάσταση θλίψης που προσπαθούν να ξεγελάσουν το θάνατο.
1: Ορίστε, εδώ δεν την είδε ο ίδιος ο York που έπαιξε και τη μουσική της ταινίας.
0: Ναι. Άρα θα πάμε εμείς να δούμε τέτοιες ταινίες. Πάμε λοιπόν ρυθμικά, δομή ενός μελαγχολικού βάλς και η στίχη «All is well, as long as we keep spinning».

0: Γυρίζουμε πίσω τώρα σε λίγο πιο folk μονοπάτια. Baby, I'm in the mood for you. Odetta sings Dylan και 1965. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στα τραγούδια του Dylan. Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει εξ ολοκλήρου εκείνος, στίχη και μουσική, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Προοριζόταν αρχικά για δικό του άλμπουμ, Free Willing Bob Dylan, αλλά η εκτέλεση της Odetta παραμένει μια από τις πιο γνωστές και δυναμικές διασκευές. Η αρχική εκτέλεση του Dylan κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα. Η Odetta όμως πήρε αυτό το απλό folk κομμάτι και χρησιμοποιώντας μια πιο πρωτοποριακή ενορχίστρωση, δύο κιθάρες και ένα μεγάλο τουρκικό παραδοσιακό τύμπανο με κουδουνάκια, το έκανε ένα πιο ξεσηκωτικό και ρυθμικό τραγούδι. Έτσι το πήρε όλο πάνω της, ταυτίστηκε ολοκληρωτικά με τη δική της φωνή. Ο Ντέτα Χόλμς λοιπόν, με σπουδές από στην όπερα και στο κλασικό τραγούδι, άλλαξε τον τρόπο που όλο το κοινό αντιλαμβάνεται τα παραδοσιακά τραγούδια, τα blues και τα spirituals. Στενής συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος τη βάφτισε και βασίλισσα της folk. Συμμετείχε και σε ιστορικές πορείες της εποχής για τα πολιτικά δικαιώματα. Κοπανάω και το τραπέζι με το χέρι μου.
1: Την έπιασαν τα πολιτικά δικαιώματα.
0: Με έπιασε, ναι, αυτό. Πάμε για πορεία. I mean...

0: Μείναμε στο 1969 λοιπόν και στο Black Sugar, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, το Soul Symphony, ξεφεύγει από τον παραδοσιακό minimal ήχο του κλασικού jazz τρίο, πιάνο, μπάσο, drums, ενσωματώνει εδώ λίγο funk, gospel και blues στοιχεία και έχει παραγωγή horns, flute, guitar, percussion και strings και οι three sounds ανοίγουν τον ήχο τους πολύ πέρα από το κλασικό τρίο format. Εγώ δεν σου κρύβω ότι είναι ένα άλμπουμ το οποίο το έχω βάλει στην άκρη να το ακούσω όλο, γιατί μου κάνει κάπως, ταιριάζει και με την περίοδο αυτή που έχουμε τώρα έτσι λίγο.
1: We are in the mood for that.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό.
0: Και έτσι λοιπόν, αυτό το συγκρότημα υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα soul jazz συγκροτήματα των δεκαετιών του 50-60. Δημιουργήθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών το 1956, αρχικά ως μέρος ενός μεγαλύτερου γκρουπ με το όνομα The Four Sounds. Και
1: από τους τέσσερις έφυγε ο ένας, μείνανε οι τρεις.
0: Έτσι. Και τώρα πάμε σε κάτι μικρότερο, αλλά τεράστιο.
1: Κάπου εκεί κοντά πίσω είμαστε πάλι. Μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες της αμερικανικής μουσικής, η οποία αρχικά γράφτηκε από τους Smokey Robinson και Bobby Rogers, τεράστιο hit από τους Temptations το 64. Η εκτέλεση όμως εδώ, του Little Richard, παντρεύει κλασικό rock and roll, soul, swamp rock και δίνει έτσι ένα πιο δυναμικό και τραχή ρυθμό. The way you do the things you do. Και the way you swept me off my feet, you know you could have been a broom. Δηλαδή, θα μπορούσες να είσαι σκούπα, είναι αυτό τώρα κομπλιμέντο.
0: Για το Little Richard, δεν ξέρω. Μπορεί.

Και πάμε δεύτερη ώρα λοιπόν τρελιομανία και ξεκινάμε στο σήμερα και με μια φρέσκια δουλειά, το Water, στο δεύτερο άλμπουμ της Sophie Paez, το Bodies of Water, που κυκλοφόρησε τέλη Σεπτεμβρίου. Η Sophie Paez είναι από την Κώστα Ρίκα, ζει στο Βερολίνο, είναι πιανίστρια, σίνγκερ και συνθέτρια και το Water είναι ένα βαθιά προσωπικό κομμάτι νεοκλασικό. Αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε ολόκληρο το κόνσεπτ του άλμπουμ της. Χρησιμοποιεί το νερό και τις μεταβολές του ως μεταφορά για το πένθος, τη θεραπεία και την αναγέννηση, με έμπνευση από τα τοπία της Ισλανδίας και το βιβλίο «Γέρος και η θάλασσα» του Ernest Hemingway. Κομμάτια όπως Waterfall, Pond Ocean και River, όλα στο υγρό στοιχείο. Και το άλμπουμ λοιπόν χρησιμοποιεί το νερό ως μεταφορά για διάφορες συναισθηματικές, διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, σαν καθρέφτη μνήμης, κοιτάζει μέσα του την απώλεια, τη θνητότητα και τις έθραυστες ανθρώπινες συνδέσεις. Μας οδηγεί σε ιστορίες στο δεύτερο μέρος πιο δυνατές, μνήμης και απώλειες.

Είναι 1969. Η Μέρι Κλέιτον είναι 20 και κάτι χρονών, τραγουδάει soul and gospel και είναι 4 μηνών έγκυος. Ένα βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο παραγωγός Τζακ Νίτσε την κάλεσε στο τηλέφωνο. Είναι κάποιοι Άγγλοι εδώ στο στούντιο στο Λος Άντζελες και χρειάζονται τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε να σηκωθεί να πάει με στάγρια μεσάνυχτα. Ο σύζυγός της σαξοφωνίστας Curtis Amy την πίεσε. Της λέει, έλα μωρέ, πήγαινε. Έριξε ένα παλτό πάνω της. Φορούσε πιτζάμα, είχε ακόμα τα κέρλερ στο κεφάλι. Πήγε στο στούντιο και συνάντησε τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Το τραγούδι ήταν το Gimme Shelter. Τη ζήτησα να τραγουδήσει το σημείο εκείνο σχετικά με το που φωνάζει το «Rape Murder». «It's just a shadow way». Η ίδια ρώτησε τι σημαίνει, της είπαν ότι είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας και σκέφτηκε, «Okay, είναι για το Βιετνάμ, είναι για την αστυνομία, είναι για τις διαμαρτυρίες, θα φωνάξω σαν να μην υπάρχει αύριο». Φώναξε λοιπόν και σαν να ζητούσε καταφύγιο για όλον τον κόσμο. Η φωνή της έσπασε, στο μίξ ακούγεται και ο Τζάγκερ να αντιδρά, δεν ήταν καθόλου επιτηδευμένο, ήταν μια πραγματική προσπάθεια. Την επόμενη μέρα η Μέρι Κλέιτον απέβαλε. Συνέδεσε την αποβολή με την προσπάθεια που έκανε εκείνη τη νύχτα φωνητικά. Της πήρε χρόνια για να το ξεπεράσει. Το τραγούδι της έφερε μεγάλη επιτυχία αλλά και απέραντο πόνο που δεν έφευγε για πολύ καιρό. Δεν ήθελε να το ακούει, της ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Από ένα σημείο και μετά όμως αποφάσισε ότι η ζωή είναι σύντομη και ότι δεν μπορεί να μείνει κολλημένη στο παρελθόν. Το τραγούδι παραμένει ένα από τα πιο ξεχωριστά των Stones.

Ήταν ξημερώματα 6 Οκτωβρίου 2024. Η Νέλ Σμιθ ήταν μόλις 17 χρονών. Είχε σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Anxious, το οποίο τελικά κυκλοφόρησε μετά θάνατον τον Απρίλιο του 2025. Στις 26 Νοεμβρίου του 2021 από την εταιρεία Bella Union έφτιαξε ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει 9 διασκευές τραγουδιών του Nick Cave, μια νεαρή θαυμάστρια από το Καναδά, τότε 14 ετών, που γνώρισε τον Wayne Coyne, τον Flaming Lips, σε συναυλία τους. Ήταν ήδη φανατική του θαυμάστρια και εμφανιζόταν στα σόου τους με στολή παπαγάλου. Της πρότεινε ο Coyne να ηχογραφήσουν εξ αποστάσεως τα τραγούδια του Nick Cave. Η εκδοχή τους διαθέτει ένα πιο ρυθμικό, λιγότερο απειλητικό τόνο σε σχέση με το πρωτότυπο, συνδυάζοντας αυτή την ιδιαίτερα όρημη φωνή της Νέλ με τα ατμοσφαιρικά όργανα και κρουστά των Flaming Lips. Ακούμε λοιπόν Red Right Hand, την Νέλ Σμιθ με τους Flaming Lips.

0: Έχουμε το δώρο της φωνής της πάντως, μας έχει μείνει. Το δώρο της αγάπης, The Gift of Love, είναι το επόμενο single που θα ακούσουμε, ένα ορχιστρικό κομμάτι του Καναδού κιθαρίστα και συνθέτη Jamie Dupuis, ευρύτερα γνωστός για την πολυσύνθετη fingerstyle τεχνική του και τις μοναδικές διασκευές του με κιθάρα άρπα. Η μουσική του γενικά είναι ένα μείγμα κλασικής, jazz, blues, country και pop. Οι δικές του πρωτότυπες συνθέσεις, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, The Gift of Love, κινούνται και σε new age και διαλογιστικά μονοπάτια. Αυτό το κομμάτι λοιπόν μου έφερε στο νου αυτό το ποίημα που έπεσα πάνω του, τη Σαν Κάρσον, που μόλις πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Blended Text λέγεται, δεν πρόκειται να το διαβάσω ούτε να το απαγγείλω γιατί θα το καταστρέψω και γιατί έχει πολύ πλευρές ερμηνείες
1: και
0: αναγνώσεις, κάθετες οριζόντιες διαγώνιες. Θα το ανεβάσουμε στο chat για να κολλήσετε κι εσείς, εγώ κόλλησα πάντως.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν The Gift of Love.

0: Πάμε σε κάτι πιο ζωηρό και σίγουρα πιο ζωηρό και πιο εγχώριο. Κάτι που έχεις δει από κοντά εσύ.
1: Ναι, είχα δει το πρώτο μέσα στη χρονιά, ναι.
0: Άλμπουμ. Εδώ μιλάμε για το δεύτερο μόνιμο δίσκο των Coral Fuzz, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026 από τη Sunny Boy 66 Records. Το συγκρότημα με έδρα την Αθήνα. Πολλά μας είπαν μες στη βδομάδα στην εκπομπή του αγαπητού Δημήτρη Καμπάκου στη Tremble Time. Μπορείτε να ακούσετε το Mixcloud που έχει ανεβάσει ο Δημήτρης.
1: Με πολλά, τη συνέντευξη των παιδιών, ναι.
0: Πολλά στοιχεία και για το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Linda's Game, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, είναι και το αγαπημένο πολλών και νομίζω και μεταξύ των πολλών και μου. Για να ακούσουμε λοιπόν.

0: μυστικούς και μελαγχολικούς τους στίχους. Ο Βάγνερ εμπνεύστηκε τον ήχο όλου αυτού του άλμπουμ όταν άκουσε τυχαία στο ραδιόφωνο το λεγόμενο Lined Out Singing, μια μορφή ακαπέλα εκκλησιαστικής μουσικής με call and response δομή, η οποία έφτασε στην Αμερική από σκοτσέζους μετανάστες του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιεί λοιπόν στο τραγούδι Weekend κρουστά και είναι το μοναδικό κομμάτι σε όλο το άλμπουμ που έχει κρουστά, συγκεκριμένα καστανιέτες. Περιγράφει, έχει μια όμορφη μεταφορά για έναν άντρα που μοιάζει τυλιγμένο σε μια, για έναν άντρα που μοιάζει με βούδα τυλιγμένο σε κουβέρτα, Buddha in a blanket. Κάπως έτσι βγάζει έτσι μια ωραία γαλήνια και γλυκιά κούραση, έτσι, αίσθηση της Κυριακής. Τυλιχτείτε σε κουβέρτες, έρχεται βροχή.
1: Εγώ το έχω αυτό. Εύκολο. Το έχω.
0: Για σένα, Weekend.

0: Πιάσαμε τις κουβερτούλες, ήρθαν οι βροχούλες, ήρθαν, τι άλλο ήρθανε, τα φθινοπορεινά φύλλα. Λέω να πιάσουμε καμιά κόκκινη παπαρούνα τώρα, τι λες.
1: Μαζέψουμε και παπαρούνες.
0: Εδώ λοιπόν το ντεπούτο σίγγλ της σκοτσέζας καλλιτέχνηδας Αϊόνα Ζάτζακ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2022, με τίτλο Red Corn Poppies. Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από μια minimal ακουστική μελωδία με κιθάρα, εθέρειες delicates φωνητικές γραμμές και μια σκοτεινή folk ατμόσφαιρα. Η έμπνευση ήρθε από μια επίσκεψή της σε ένα μανάβικο που όλα είχαν σαπίσει εκτός από κάποιες μαραμένες παπαρούνες. Για να δούμε λοιπόν.

0: Δεν ξέρω, δεν ξέρουμε, I don't know. Αυτή ήταν όντως Beastie Boys με Μίχο Χατόρι σε μια αντίθετα με τα συνηθισμένα τους ενεργειακά rap κομμάτια, πιο μελωδική, χαλαρή, down tempo ερμηνεία. Σπάνιο, γιατί είναι από τα ελάχιστα τραγούδια που ακούμε τον MCA να τραγουδάει κανονικά, μελωδικά, χαμηλόφωνα, αντί να ραπάρει ή να φωνάζει.
1: Με τίποτα δεν μοιάζει για Beastie Boys αυτό.
0: Εντάξει, είναι πολύ ξεχωριστό τραγούδι, γιατί μετά το θάνατο του MCA από καρκίνο το 2012, οι υπόλοιποι Beasties το χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο τραγούδι στο ντοκιμαντέρ τους, για τη ζωή τους τέλος πάντων, Beastie Boys Story, σαν μουσικό υπόβαθρο για τον επικίδιο του MCA. Και στο κομμάτι συμμετέχει και η Μίχο Χατόρι, τόσο σταθερή συνεργάτηδα που σχεδόν είχε θεωρηθεί τέταρτο μέλος των Beasties. Πολύ γνωστή, εξαιρετικά επιδραστική Ιαπωνίδα τραγουδίστρια και συνθέτης. Πολύ γνωστή ήταν η αρχική φωνή πίσω από τον εικονικό χαρακτήρα Noodle του των Gorillaz στο ομώνυμο άλμπουμ του το 2001. Έτσι, we don't know για όσους μας έφυγαν και έχουμε μείνει εδώ να συνεχίζουμε να μην ξέρουμε.
1: Ναι, και όλα στο μυαλό είναι, all in my mind. Το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ Heavy Smoke κυκλοφορεί τέλη Νοεμβρίου του 2026 από τη Fuzz Club, από τους The Spirals, ένα τρίο από το Los Angeles. Και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 2025. Το έγραψαν σε ένα 8-track reel-to-reel. Πολλά κομμάτια ολοκληρώθηκαν χωρίς παρεμβάσεις και ακούγονται, η μπάντα ακούγεται όπως ακούγεται μέσα στο στούντιο, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς την τελειότητα να την κυνηγούν. Πάτησαν record και άφησαν να παίξει. Πατάμε play και αφήνουμε να ακουστεί.

0: Έχουμε φάση σήμερα, έχουμε μπάζι, ήρθε η ώρα και για το σπασμένο πιάνο. The broken piano, λοιπόν.
1: Και jazz.
0: Και jazz, ναι. Γιατί τι τρελιομανία θα ήμασταν αν δεν κάναμε μουσικές κολοτούμπες. Bahama Soul Club, λοιπόν, δημοφιλές σχήμα από τη Γερμανία, το οποίο δημιουργήθηκε το 2005, γνωστή για τη μίξη νου, jazz, lounge, soul, funk, afro-cuban και bossanova. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, The Cuban Tapes, του 2013, στο οποίο ανήκει το κομμάτι Broken Piano, είναι βαθιά επηρεασμένο από παραδοσιακό κουβανέζικο ήχο με σύγχρονα club beats. Το κομμάτι έχει ένα μελαγχολικό ήχο πιάνου που ακούγεται επίτηδες, ελαφρώς σπασμένος ή vintage, ντυμένος με low-fi στοιχεία, απαλά κρουστά και jazz πινελιές.
2: Hold it! This

Και συνεχίζουμε με έναν νεοεμφανιζόμενο Βρετανό τραγουδιστή, παραγωγό, παραδοσιακής folk, με ψηφιακά μέσα. Ο ίδιος αποκαλεί με χιούμορ τη μουσική του Farm Grunge, Tommy Barlow και Bill is Dead, τρίτο single από το Σεπτέμβριο του 2026. Farm Grunge λοιπόν, γιατί ο Tommy έχει μεγαλώσει λίγο πιο έξω από το Cambridge σε μια ιδιαίτερα μουσική οικογένεια με σπουδές και στην ηλεκτρονική μουσική. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τραχιά μπάσα βαρύτονα, φωνητικά. Πολλοί κριτικοί τον παρομοιάζουν με το ύφος του Leonard Cohen. Δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο σίγουρη γι' αυτό, αλλά okay, θα το ακούσουμε, πείτε κι εσείς. Το τραγούδι «Bill is Dead» έχει το ίδιο όνομα με ένα από τα πιο διάσημα ρομαντικά και ιστορικά κομμάτια του θρυλικού post-punk συγκροτήματος «The Fall» που κυκλοφόρησε το 1990. Καμία σχέση.

0: Funkadelic λοιπόν, Can You Get To That, ένα κομμάτι από το εμβληματικό Maggot Brain που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1971, από τα πιο ανάλαφρα κομμάτια ενός άλμπουμ που έχει ως κεντρικό σημείο το επικό σκοτεινό δεκάλεπτο Maggot Brain. Και το κομμάτι χαρακτηριστικό παράδειγμα που όσο ο George Clinton μπορούσε να βάλει soul, rock, funk και gospel στο ίδιο σύμπαν. Οι στίχοι του κομματιού πραγματεύονται τις έννοιες του κάρμα. Τι άλλο?
1: Χάρμα το κάρμα.
0: Και ωραία μπύρα η χάρμα. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντους. Των ανθρωπίνων σχέσεων και των συνεπειών των πράξεών μας, δηλαδή θερίζεις ό,τι σπέρνεις. Χρησιμοποιεί οικονομικές μεταφορές, όπως οι ακάλυπτες επιταγές και οι αγορές με πίστοση, για να περιγράψει μια σχέση όπου η μία πλευρά εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα συναισθήματα της άλλης. Funkadelic.
1: Funkadelic, και έχουμε παρασυρθεί λίγο σήμερα. Θα εκμεταλλευτούμε το κενό που ακολουθεί και θα συνεχίσουμε για λίγο παραπάνω. Έχουμε κάνα δύο κομματάκια ακόμα. Αυτό που ακολουθεί λοιπόν είναι το Arrival. Volker Bertelmann από το soundtrack της ταινίας Conclavio του 2024, άλλη μια ταινία σήμερα
0: που δεν έχουμε δει,
1: ωστόσο έχουμε ακούσει τη μουσική και είναι πάρα πολύ ωραία. Volker Bertelmann λοιπόν, γνωστός με το ψευδώνυμο Hauschka, αν το προφέρω σωστά.
0: Hauschka,
1: okay. Mm-hmm. Ένας από τους πιο πρωτοποριακούς σύγχρονους Γερμανούς συνθέτες, πιανίστες, δημιουργούς και πειραματικής μουσικής. Τοποθετεί διάφορα αντικείμενα ανάμεσα στις χορδές του πιάνου με ουρά που έχει, όπως μπαλάκια του πινκ-πονγκ, γόμες, συνδετήρες, τσόχα, λουμινόχαρτο.
0: Και εντάξει, τι άλλο θα βάλω στο πιάνο, όλοι βάζουν κάτι.
1: Όλοι βάζουν κάτι, δεν ξέρω, έχει γίνει το πιάνο τασάκι.
0: Εδώ έναν ενισχυτή έχουμε και λέει μην ακουμπάς τίποτα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, στο Arrival λοιπόν μετατρέπει το όργανο σε κάτι εξωτικό, κρουστό, παράγει μοναδικούς ήχους, σχεδόν ηλεκτρονικούς. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
0: Arrival.
1: Σύντομο είναι, για όλες τις νέες αφίξεις.

0: Μία ταινία αρχίσαμε και με την ίδια ταινία The Digger τελειώνουμε. Τίτλοι τέλους λοιπόν, με ένα κομμάτι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, της σατυρικής ταινίας Digger του Ιναρίτου, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, το Melanie, της Melanie, What Have They Done To My Songma. Το τραγούδι της Melanie παίζει κατά τη διάρκεια λοιπόν των τίτλων τέλους. Η χρήση του είναι άκρος ηρωνική και διπλή. Όπως οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την καταστροφή και την παραποίηση της τέχνης από τη βιομηχανία, το «κοίτα τι έκανα στο τραγούδι μου», έτσι και η ταινία σχολιάζει το τι έκανε η ανθρωπότητα και η πετρελαϊκή κολοσσή, όπως ο χαρακτήρας του Tom Cruise, Digger Rockwell, στον πλανήτη Γη. Εδώ λοιπόν ένα κομμάτι ιδιαίτερο, δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί θέλω να δείτε την ταινία όσοι δεν έχετε δει, για να μην κάνω ένα...
1: Μην κάνει spoiler τώρα.
0: Όχι,
1: ναι,
0: δεν θέλω,
1: μην
0: ναι.
1: Το πεις. Γιατί αλλά, ούτε εγώ την έχω δει, ναι, ακόμα.
0: Αλλά είναι χαρακτηριστικό και όσοι πάτε, μη σηκωθείτε και φύγετε πριν τελειώσει αυτό το κομμάτι. Έχει μια έκπληξη.
1: Στο τέλος ακούγεται, έτσι, στα
0: ναι,
1: credits.
0: Ναι, στο τέλος, στα credits, πέφτουν οι τίτλοι τέλους και υπάρχει ένα παιχνίδι μέσα του Ιναρίτου. Με αυτό σας αφήνουμε. Την επόμενη Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή. Κάνουμε unboxing.
1: Unboxing, unpacking, ό,τι θες κάνουμε.
0: Λογικά θα είμαστε τη μεθεπόμενη. Ωστόσο μείνετε στο Strummer για να ακούσουμε μαζί τον Amplify Me το βράδυ στις 10.
1: Και σας χαιρετούμε από την Τρελιομανία. Ήμασταν η Εύη και η Αρετή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί σας τη μεθεπόμενη Κυριακή, όπως είπαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Κυριακή γεμάτη μουσική, ένταση και ψυχεδελικά ταξίδια. Μερικά λεπτά για μετά τις 10, συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio. Amplify Me. Εκεί πέρα από τα ρίφς γίνονται διαδρομές. Το Fast Play τον έλεγχο και η μουσική μας οδηγεί μακριά από την καθημερινότητα. Γιατί εδώ πέρα δεν ψάχνουμε απλώς το επόμενο τραγούδι. Ψάχνουμε εκείνο τον ήχο που θα μας καθυλώσει, εκείνη την κιθάρα που θα μας τεμπιάσει, και σίγουρα εκείνο το γκρουπ που θα μας κάνει να ξεχάσουμε για λίγο τι συμβαίνει έξω από τα ηχεία μας. Και καθώς οι room service μας ταξιδεύουν στο blue, αφήνουμε τις κιθάρες να μιλήσουν από μόνες τους. Θα πάρουμε από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, που σήμερα το σκηνικό, πιστέψτε με, είναι τελείως διαφορετικό από την Αθήνα. 17 βραχμοί, βροχή και μια νύχτα που θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχει εκδοθεί προωροκαλή προειδοποίηση για καταιγίδες και έντονες βροχοπόδοσεις. Τα σαρδά μου οφείλονται στο γεγονός ότι είμαι εδώ και μια εβδομάδα με πυρετό, οπότε δεν πηγαίνει ιδανικά, θα έλεγα, η εβδομάδα για μένα.

Καλησπέρα, Ρετρή. Χαίρομαι πάρα πολύ που συντονίστηκες νωρίς. Μια Κυριακή που, όπως ξεκίνησα να λέω, ξεκίνησε στις 10.30 με το No Smoke Talk. Στις 12 η ώρα της Κιτάλη πήρε ο Pangalactic Rock Blaster. 2 η ώρα είχαμε Dislocated Days. 6 με 8 τριλιομάνια σε ακόμα μια εξαιρετική εκπομπή Τα Κορίτσια. Χαμούλης κανονικός στο chat, καμιά σχέση εδώ πέρα με την δικιά μου κολυμβοκατάσταση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά εκεί πέρα έξω. Βλέπω Αθήνα 23 βαθμούς, ζάχαρη. Σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, Βόλο κοιτούσα, έγινε πάλι μια μικρή Βενετία. Anyway, θα ξεκινήσουμε ψυχεδελικά, όμορφα και ωραία. Και ύστερα από τους Room Service στο Blue, τη σκητάλη παίρνουν οι The Spirals και All In My Mind.

Συνεχίσαμε λοιπόν με μια άκρος φρέσκια δισκογραφική δουλειά μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ των Αμερικάνων, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σε ένα περίπου μήνα και φέρει φυσικά το τίτλο Heavy Smoke, τέλη Νοεμβρίου βλέπω. Απολαύσαμε το πρώτο σιγκλάκι που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες οι Αμερικάνοι, All In My Mind, ο τίτλος από το νέο κομμάτι. Σπάρερας λοιπόν κινούνται στον χώρο του ψυχεδελικού garage rock με fast κιθάρες και αναφορές στην underground παράδοση των 60's. Κάνεις περίπτωση και τον Κούκο, ο οποίος και αυτός μπήκε στο chatbox. Με ενημέρωσαν κιόλας τα παιδιά ότι για ακόμα μια Κυριακή έχει κάποιο αθλητικό δρόμενο. Εντάξει, μεταξύ μας, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής για αυτή την ώρα για το Amplify με Κυριακάτικα κιόλας είναι η αθλητική Κυριακή της ΤΕΝΑ. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή που να μας τσιγκλάει. Anyway, εδώ πέρα βλέπω ότι υποστηρίζουμε Πειραιάς, οπότε Ολυμπιακός. Θα κατέβει την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το είχα αναφέρει, για να δω τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Και με ενημέρωσε ο κολλητός μου ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα του λαού επειδή είναι στον Πειραιά, ενώ ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι λίγο πιο ντερκομπιζιέ η κατάστασή του, λίγο πιο ανεβασμένος κοινωνικά, ας το πούμε, κολονάκι και δεν συμμαζεύεται. Οπότε μου είπε ότι υπάρχει αυτό εδώ πέρα η ταξική διαφορά. Μάθαμε και κάτι επιτέλους χρήσιμο.

Από την Ensemble Head in Sunburst The Sound, Gone Round the Corner, τίτλος από το κομμάτι. Ένα τραγούδι που προέρχεται από το Manzinita, κυκλοφόρησε το 2012. Συνεχίζουμε σε πισχεδηλικό ροκ, έτσι που να συνδυάζει και λίγο φαζ και βαριά κιθαριστικά περάσματα. Είδα ότι με το σχολιασμό μου για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δημιούργησα ένα μικρό χαμούλι στο chat, οπότε συγγνώμη, μιας που δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά. Οπότε θα περάσω στο επόμενο θέμα που θέλω τόσο να το σχολιάσω. Γιατί όπως είπα, την εβδομάδα μας πέρασε με βίγια με μια τρομακτική ίωση κτυπημένο, οπότε έχω βασικά όλο το πακέτο. Πυρετός, σε φάση δέκατα, βουλωμένο αυτή, μύτες, τα πάντα όλα. Οπότε το άκουγα μουσική και έκανα doom scrolling στο κινητό μου και εννοείται ότι οι ειδήσεις περιστρέφονται γύρω από την Καρβελιάδα. Αυτή τη διαμάχη μεταξύ Καρβέλας Δύση που ξεκίνησε από το πόσα άτομα μάζεψε στη συναυλία της και έχει εξελιχθεί σε ένα πράγμα απίστευτο, απίστευτο. Συνέχεια τώρα με τους The Dandy Warhols, Not Your Bottle, ο τίτλος από το κομμάτι. Είναι μια επιλογή από το debut album των Αμερικάνων, έτσι για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν οι Warhols, το μακρινό 1995.

Alternative rock, shoegaze, garage και την πιο υπνοτική πλευρά των Velvet Underground. Αυτή είναι η Dandy Warhols, έτσι ξεκίνησα το 1995 με το Dad's Rule OK και ακούσαμε το Not Your Bottle. Και από την Αμερική κατευθείαν στη Βενετία σε ένα από τα συγκροτήματα από τα πιο, που έχουν το πιο χαρακτηριστικό ήχο στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ψυχεδελική στιγμή. New Candies έρχονται για την συνέχεια με το Tempera που περιλαμβάνεται στο Bleeding Magenta που κυκλοφόρησε το 2017.

και από τη Βενετία, γιατί νομίζω πάρα πολύ το καθυστέρησα. Θα περάσουμε στην Σουηδία με τους The Janitors, Death Song ο τίτλος από το κομμάτι. Βρισκόμαστε σε μια underground σκηνή αυτή τη στιγμή και έναν ήχο που συχνά ακουμπάει στο noise rock και στους επανειληπτικούς ρυθμούς του krautrock. Οπότε ανεβάζουμε λίγο παραπάνω τη διάθεσή μας και ξεκινάμε για μια πιο αλήθικη βραδιά.

κυριολεκτικά ερωτευμένος με τον σουηδικό ήχο. Είτε πρόκειται για ψυχεδέλεια, είτε πρόκειται για desert, είτε πρόκειται για σκληρό heavy metal. Πραγματικά ότι βγάζουν οι τύποι είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν τους βοηθάει ο καιρός.

Αμούλης μέσα στο σπίτι. Σηκώνομαι με το μισό μάτι ανοιχτό, το μισό μάτι κλειστό. Τι γίνει, έχουν πιάσει ένα καυγά, είναι Όζη και κυνηγάει την Αντουανέτα, η οποία έχει μια άκρος πιθυρική παρουσία και καημένη στην προσπάθειά της να ξεφύγει. Έριξε ένα πύληνο δοχείο, το οποίο έχω, ξέρετε, τα κλειδιά, τα ψηλά, τις τσίχλες, φιλτράκια. Πραγματικά μπορείς να μπεις τα πάντα θεωρώ από εδώ πέρα το μικρό το δοχειάκι. Και το έχουν ρίξει, το έχουν σπάσει. Οπότε τώρα βρίσκω τον εαυτό μου φούλε ζαλισμένος, με τα μάτια μου να καίνε. Να προσπαθώ να βγάλω τη σκούπα, να σκουπίζω, να σφουγγαρίζω μετά. Και προφανώς μέσα σε όλον αυτόν τον χαμούλι που γινότανε, είχα και τον αλητήριο τον Όζη, ο οποίος ακόμα είναι πιτσιρικάς. Πράγμα που σημαίνει άκρος δραστήριος, αν και άκρος ευνοχισμένος επίσης, ευτυχώς. Με κοιτάει με κάτι ματάκια του στυλ, δεν νομίζω τώρα να μου την πεις. Δεν τα λατρεύω, και τα δυο μου τα γατιά τα λατρεύω.

Αυτή λοιπόν ήταν η Gmin Muscle Creek. Μας έρχονται κατευθείαν από την Αυστραλία, συνδέονται με την ψυχεδελική σκηνή της και με την δημιουργική κοινότητα γύρω από τους μουσικούς που συγκεκριμένουν αργότερα στους punk και τους πιο γνωστούς φυσικά King The Gizzard and The Lizard Wizard. Το Cadillac Power, εκτός από ένα κομμάτι το οποίο από τον τίτλο του είναι ένας ύμνος για τις γάτες, κινείται στην ευρύτερη περιοχή της μακρόσυρτης παριζησιογόνου ροκ εμπειρίας που έχουν να προσφέρουν οι Αυστραλοί. Από την Αυστραλία να περάσουμε στην Αμερική, εκεί πέρα που η πορτοκαλί μπάλα για ακόμα μια φορά δίνει ρεσιτάλ χαζομάρας, με αφορμή φυσικά το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απομνήθηκε στην Νάβη Πιλέη, την 85χρονη κυρία η οποία μας έρχεται από τη Νότια Αφρική. Υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργεί από το 1967 παρακαλώ. Και ο Τραμπ υποστήριζε ότι δεν την ξέρει κανείς, ότι κανένας μα κανένας δεν θέλει να το πάρει το Νόμπελ μια άσημη, και ότι θα έπρεπε να το πάρει αυτός, γιατί λέει έχει τερματίσει 8 πολέμους, τους οποίους πραγματικά δεν ξέρουμε ποιους εννοεί. Πραγματικά το θράσος ορισμένων είναι απίστευτο, ειδικά μα σκεφτούμε για ποιο λόγο βιώνουμε την κατάσταση που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες με τα καύσιμα. Anyway, the Linus Pauling Quartet είναι η κύριοι που μας έρχονται από το Houston, και αυτό είναι το Southern Pine.

The Lionel Spalding Quartet λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικάνικης underground σκηνής, το οποίο αντιμετωπίζει την κιθάρα ως εργαλείο ηχητικού πειραματισμού. Εδώ πέρα τους απολαύσαμε από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2011, All Things Are Right. Ενώ η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά ήταν περίπου πριν από 13 χρόνια, το 2013. Θα συνεχίσουμε τώρα με λίγο πιο στον μονοπάτια, μιας που θεωρώ ότι οι Lionel Spalding Quartet μας έκαναν μια πάρα μα πάρα πολύ καλή μετάβαση μεταξύ της ψυχεδέλειας και του stoner rock. Με ένα ακόμα συγκρότημα μας έρχεται από την Αμερική, του El Perro. Το όνομα συνδέεται με την σύγχρονη heavy side και stoner rock σκηνή. Breaking Free κυκλοφόρησε ως single το 2022. Και αργότερα το 2022 συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του στο Hero.

45 λεπτά πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio, Κώστας και Amplify είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελαφρώς καταδουλειμένος από ιώσεις και τα συναφή. Προφανώς κάτι το οποίο φωτογραφίες και βιντεάκια με γάτες μπορούν να το ανατρέψουν, μπορούν να ανεβάσουν τη διάθεση. Ακόμα καλύτερα φυσικά μας συγκατοικείς μαζί τους. Περνάμε μετά, ύστερα από τους El Perro, ακόμα ένα συγκρότημα από την Αμερική, από το Σαν Φραντσίσκο συγκεκριμένα. Aunt Cynthia's Cabin, γνωστή και γνώριμη στο Amplify Me. Ένα συγκρότημα το οποίο κινείται ανάμεσα στο Desert Rock, τη νέο Psychedelia και φυσικά το πιο σκοτεινό Psy-Pop. Western Nirvana, ο τίτλος από το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018.

Και το chatbox εδώ πέρα στο Στράμεν έχει γεμίσει από φωτογραφίες με εξαιρετικά γατιά. Το Σωτήρι, το Ρόδι, την Αντουανέτα. Το καθένα με τη δικά του προσωπικότητα, τα δικά του φετίχ. Γι' αυτό υιοθετήστε μια γάτα, θα κάνετε την ζωή σας πολύ καλύτερη. Αυτή λοιπόν είναι η Antecedents Cabin. Κυκλοφόρησαν για αυτή μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Βάς ο τίτλος της, έτσι νομίζω πριν από μια εβδομάδα, αρκετά δυνατό. Και συνεχίζουμε σε εξίσου δυνατά μονοπάτια εμείς, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Πάντα με Αμερική, Master Splinter και Moral Comeback. Κυκλοφορία Αυγούστου του 2026.

συνεχίζει ο βομβαρδισμός από απίστευτα πλασματάκια στο chatbox. Γνωρίσαμε και τη Φίφη. Απίστευτες ματάρες παρεμπιπτόντος. Αυτό είναι ήδη, μου έχει ανέβει πάρα, πάρα πολύ διάθεση. Είδα 4-5 γατιά. Όζη επιτέλους ύστερα από ένα τετράωρο έξτρα τούπερ χαζομάρας αποφάσισε να έρθει να αράξει δίπλα μου στη δικιά του θέση, στη δικιά του τη φωλίτσα. Και η δεύτερη ώρα που πρόκειται να ξεκινήσει λιγάκι φαίνεται άκρος υποσχόμενη. Λοιπόν, κυκλοφορεί από τους Master Splinter, Molar Combat. Γνωστό το λογοπαίγνιο που παραπέμπτει στο βίντεο παιχνίδι, το Mortal Kombat. Right there, και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με επίσης μια φρέσκια δισκογραφική δουλειά από τους Γάλλους Pellegrin. Συγκρότημα το οποίο συνδυάζει Stoner και Heavy Psych στοιχεία με ανατολικές μελωδίες. Το Sun and Blood που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι μια επιλογή μέσα από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το The Curse of the Neftar. Μια ιστορία η οποία περιστρέφεται γύρω από την αρχαίγονη δύναμη που αναδύεται από την προϊστορική θάλασσα της Τιθίας και λειτουργεί ως αλληγορία για τα ορυκτά καύσιμα και τις συνεπίες τους. Το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα.

Άφησαμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα με τους Pellegrin Sun and Blood μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, The Curse of the Nectar. Και μπήκαμε με επίσης μια καινούργια δισκογραφική δουλειά από τους Αμερικάνους Spawns αυτή τη φορά, από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την τελευταία εβδομάδα, το Recuerda του Muerte. Self-inflicted loss ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Αυτή εδώ πέρα η νέα κυκλοφορία για ένα συγκρότημα το οποίο είναι γνωστό αμερικάνικο alternative rock. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αφορμή για μια σύντομη σύνδεση της κληρονομιάς των alternative rock των 90s με τη σημερινή παραγωγή του συγκροτήματος, η οποία είναι σε πιο στόνερ μονοπάτια. Περίπου στα 5 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα Amplifying, Κώστας πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές εδώ πέρα στην βραδινή ζώνη του Strummer. Και θα συνεχίσουμε με τους Aman and the Wayward Sons, Devil Knows My Name, από ένα ακόμα αμερικάνικο συγκρότημα.

Και καθώς ακούμε το Devil Knows My Name, ενημερώνομαι και από τις έγκυρες αθλητικές σελίδες ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε το ντέρμπι των Αθηνών με το θριαμβευτικό 1-0. Ματσάρα θα γίνει εκεί πέρα για ακόμα μια φορά. Ελπίζω, Γιάννη, και αυτή τη φορά το Amplify μην έκανε το καθήκον του και να επιβεβαίωσε τον νικητή της αρεσκίας σου. Να παίξουμε περιπτώσεις κανένα στοίχημα αυτές τις μέρες, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο, να σωθούμε από όλη τη φάση. Διάβασα το μεταξύ, τώρα που μιλάμε για λεφτά και για πράγματα, διάβασα τη δήλωση που έκανε η μελέτη την εβδομάδα που μας πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αχ, για τους εργοδότες. Τι τραβάνε αυτές οι δύσμενες ψυχές. Ελληνικό assault για τη συνέχεια, με τρία συγκροτήματα από την ντόπια παραγωγή, back to back. Rusty Bones για την αρχή, Scream of Souls ο τίτλος από το κομμάτι, για μια ελληνική stoner σκηνή που, πιστέψτε με, κάθε χρόνο γίνεται ολένα και καλύτερη, κάθε χρόνο γίνεται ολένα και πιο γνωστή.

Rusty Bones μέσα από την ντεμπούτο δισκογραφική τους δουλειά, το Rough του 2017, δύο άλμπουμ στον ηργητικό των Αθηναίων, με δεύτερο το Brainstorm του 23. Μια μπάντα η οποία πραγματικά είναι στην λίστα των συγκροτημάτων που θέλω να δω. Μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, για τους Gutslip και τους Reinhardt που έκαναν support στους Νορβηγούς Λωμόσα. Εξαιρετική συναυλία. Παρεπιπτόντως είναι μια σειρά συναυλιών ευρωπαϊκής φύσεως. Αυτό που έλεγα δηλαδή και στην αρχή, ότι το ελληνικό stoner γίνεται το ένα και πιο γνωστό στα άκρη της γης. Και φυσικά αυτή εδώ πέρα είναι η περίπτωση με τους The Night Stalker που έρχονται στη συνέχεια. Λατρεμένο το κομμάτι, ο λόγος που γίνεται η συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με το stoner. Το This Is You περιλαμβάνεται στο Use που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1996. Άρτζι στα φωνητικά.

Night Stalker, οι οποίοι πριν από περίπου ένα μήνα έδωσαν μια επιτυακή συναυλία στο Τεκνόπολης. Ο Στράμερ φυσικά ήταν εκεί πέρα. Ο Βαγγέλης Χαλικιάς έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο. Σας προτείνω να το διαβάσετε άμα δεν το έχετε κάνει ήδη. Τελευταία εμφάνιση των Αθηναίων στην Θεσσαλονίκη ήταν πρόπερση, παρέα με τους επίσης Αθηναίους Πούτα Βολκέινο. Μια Θεσσαλονίκη η οποία χθες είχε τη χαρά να δει ζωντανά, νομίζω για πρώτη φορά, τους θρύλους του punk rock τους Buzzcocks, οι οποίοι την Παρασκευή ήταν στην Αθήνα. Χαμούλης έγινε από το Στράμερ. Έβλεπα τις ιστορίες, παιδιά, στο Instagram που τις δημοσιεύουν. Πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ ένταση, εξαιρετική συναυλία για ένα συγκρότημα που φαίνεται ότι αγαπάει αυτό που κάνει και δεν κάνει απλά αρπακτές όπως άλλοι κι άλλοι.

σκηνικό Stoner Pon Rock με Rusty Pawn Scream of Souls, Night Stalker This Is You, και αυτή τη στιγμή καπακοτά back to back ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της διεθνής Stoner σκηνής, με ήχος που στηρίζεται αποκλειστικά σε βαριά riffs και δυναμικό groove, κατευθείαν από το πολυκοσμικό χιλιομόδι Κορινθίας. Αυτή είναι 1000 Modes με το Horses Green.

1000 Modes με το Horses Green. Το συγκρότημα το οποίο πρόκειται να επισκεφτεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αθήνα παραμονή πρωτοχρονιάς 31-30 νομίζω Δεκεμβρίου και Θεσσαλονίκη κάπου στη μέση, 12-16 έχω την εντύπωση εκείνη την περίοδο. Από τα συγκροτήματα τα οποία όσες φορές πιστεύω και να το δεις, πραγματικά δεν το βαριέσαι. Δίνουν πάρα πολύ δυνατό σοου επισκηνής και αυτό όντως σε συνδυασμό με τα κομμάτια τους, τα οποία είναι άκρως αναγνωρίσιμα και δυναμικά. Ένα σοου που σίγουρα δεν πρόκειται να χάσεις. Συνέχεια με επίσης μια καινούργια κυκλοφορία από τους Old Man's Will, κατευθείαν από τα βάθη της Σουηδίας. At Last, ο τίτλος από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε προχθές. Η επιλογή μου για εσάς απόψε είναι το The Spark.

από μια πόλη στην ανατολική Σουηδία, την Ουμέα. Μας έρχονται οι Old Man's Will με την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, που φέρει τον τίτλο At Last. Κυκλοφόρησε μόλις προχθές. The Spark ο τίτλος από το κομμάτι που ακόμα αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχίσουμε σε Stoner μονοπάτια με Καλιφόρνια και ζεστό desert συνέστημα από τους Άσκουας και τη δεύτερη τους δισκογραφική δουλειά με το λατινικό γράμμα 2. Αυτό είναι το ακουστικό νίκη.

δεύτερο μισάωρο δεύτερης ώρας. Strummer Radio και Amplify Me, η εκπομπή που ακούμε. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κώστας και τις μουσικές επιλογές. Με τους καλιφορνικέζους Σάσκουας και τον Νίκη. Έχουμε ταξιδέψει 20 χρόνια στο παρελθόν. Βρισκόμαστε το 2006.

από την Καλιφόρνια και την ομορφιά της στην αγρίλα που βγάζει το Σικάγο. Εκεί πέρα θα συναντήσουμε τους Silence Bad σε μια κυκλοφορία λίγο μετέπειτα το 2019. Belt Enchant.

Θα κρατήσουμε αυτή την άβρα την αμερικάνικη, που παραπέμπει σε άλλες εποχές ίσως, πιο ρομαντικές, με τους Αυστραλούς Dolly Rocker Movement. Αυτό είναι το The Ecstasy Once Told Me, αγαπημένο άλμπουμ από το Our Days Mind the Time, και τελευταίο track από το συγκεκριμένο δίσκο πάντα.

Έντονες οι επιρροές από τον Ένιο Μορικόνε, αυτόν τον εξαιρετικό Ιταλό συνθέτη, υπεύθυνο για πάρα πολλά soundtrack από western ταινίες. Μας άφησε πλήρης ημερών πριν από 6 χρόνια, το 2020, σε ηλικία 90 πλάς ετών. Αυστραλή λοιπόν, Dolly Rocker Movement. Στη δισκογραφία τους περιλαμβάνονται άλμπουμ όπως είναι το Electric Sunshine, το A Purple Journey Through the Mad Machine, Our Days Mind the Time, που ακούμε την συγκεκριμένη επιλογή. Τρία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα σε 3 χρόνια, από το 2006 στο 2009, και είναι άκρος επηρεαστικά και χαρακτηριστικά φυσικά της νέος εκειδέλεια και της σκηνής του Καναδά, της Αυστραλίας. Πω, καλά πάμε. Hollowing Giant για τη συνέχεια, Ghost in the Well, από την Αυστραλία πίσω στο Nashville. Ένα συγκρότημα που σχεδιάζει stoner rock, progressive metal και ψυχεδελική μουσική.

If you lost your mind. Οι Mystery Lights ξεκίνησαν από την Σαλίνα της Καλιφόρνιας και αργότερα κατάστηκαν στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Purgatory του 2024. Cerebral Crack ο τίτλος από το κομμάτι. Μια μπάντα η οποία αναγνύει το garage rock των 60's με την ενέργεια των punk των 70's και όλα αυτά ντυμένα με μια έντονη φάση αισθητική.

Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Άλλα τρία κομμάτια απομένουν στην playlist μου. Και από το 2024 στο 2020 Ghost Woman από τους στο Do You, συγγνώμη, ένα project του Ivan Ushensko με την εξαιρετική τραγουδίστρια Lil Van Dezel, πάλι κάτι ανάμεσα σε garage rock, σε blues, με μια υποκείμενη ψυχεδέλεια.

κάπως έτσι χωρέσαμε και τους Λονδρέζους Leif Erikson, When Love Rings, ο τίτλος από το προτελευταίο μας κομμάτι. Και σε αυτό το σημείο, ακόμα ένα Amplify Me έφτασε στο τέλος του. Περάσαμε μέσα από ψυχεδελικά μονοπάτια, ακούσαμε βρώμικα ρυφάκια, desert καταστάσεις και φας που δεν ήθελα να μας αφήσει να προσγειωθούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και αυτή την Κυριακή, παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά, να ακούτε δυνατά, να ψάχνετε βαθύτερα και μην αφήνετε αυτό το stoner να σβήσει. Εγώ σας αφήνω εδώ, οι ενισχυτές όμως δεν κλείνουν ποτέ πραγματικά. Ακολουθεί εξαιρετική playlist από το σταθμό μας. Ραντεβουδιάζουμε σε μια εβδομάδα και μέχρι τότε πραγματικά όλοι να είμαστε καλά και δυνατοί. Καληνύχτα.

νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σαν ατέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει